0: Άμπαθ είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3
1: Media Tel.

0: SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Red 96,3.

Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.

0: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Linkin Park, Παρίσι.
1: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
0: U2, Las Vegas.
2: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
0: Metallica, Μπολόνια.
3: Ωραία, μάγκα μου, φοβός, Metallica.
0: Rolling Stones, Στοκχόλμη.
3: Πλάκα μου, καλύστα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3. My friend.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα ρωτήσαμε τους επιστήμονες πώς μπορούμε να επιλέξουμε έναν σύντροφο που να μην είναι ζαριά, να μας βγει η σωστή επιλογή.
0: Άντε να δούμε τι είπανε.
1: Και μας δώσανε 4 κριτήρια. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η συμπεριφορά δεν αρκεί, λέει, το πάθος ο επιστήμονας. Αν λείπει η καλοσύνη και ο σεβασμός, τα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν φτάνει το πάθος.
1: Βέβαια, ο θαυμασμός. Τώρα, αν δεν το σέβεσαι και δεν σέβεσαι και τις αξίες του άλλου, ξέρεις, δεν γίνεται, δεν αντέχει η σχέση στα χρόνια. Η κοινή πορεία πρέπει να έχετε κάποιες κοινές ιδεολογίες, τουλάχιστον, και στόχους να ταυτίζονται.
0: Δεν μπορεί να είναι ο ένας Παναθηναϊκός, ο άλλος Ολυμπιακός. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
2: Δεν έχει γίνει ποτέ, μην το συζητάς.
1: Δεν θα έκανε, ας πούμε, το πάθος να εντείνεται, να γίνεται χαμός.
0: Σκέψη θέλει, τέλος.
1: Θέλει σκέψη. Και η τέταρτη συμβουλή, πώς να διαλέξουμε το σωστό το σύντροφο βάση της επιστήμης, είναι η χημεία. Δεν μπορείς να το ορίσεις με λόγια. Τη χημεία, η σπίθα, λοιπόν, που παραμένει ζωντανή, και το πυροτέχνημα.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες μας εξήγησαν πώς ένα ζευγάρι μπορεί να τα βρει, ρε παιδί μου, και είπανε τα 4 βασικά. Πώς μπορεί να ταιριάξει ο άντρας με τη γυναίκα.
2: Παιδιά, ένα είναι το σημαντικό, το οποίο μπορεί να σε κάνει να φύγεις όχι τρέχοντας, αλλά με παρκούρ. Ένα, να μυρίζει. Άμα μυρίζει, έχεις φύγει από το μπαλκόνι, σαν το Assassin's Creed από τα ράτσε τα ράτσε με.
1: Ναι, να προσθεθεί σαν πέμπτο κριτήριο από το Red Morning Show.
0: Η οσμή.
1: Η οσμή και σε καλή μεριά.
3: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ απατεώνων.
1: Λοιπόν, έχουμε μαθήματα έτσι μιας διεθνούς λεζάντας, όπου δύο αδέρφιάς της, είπα όλα αυτά, παρίσταναν τους εμμύριδες, γιατί τους βοηθούσε και αρχικά πάρα πολύ η εμφάνισή τους. Λέγανε ότι εμείς είμαστε γη της βασιλικής
0: οικογένειας
1: στη Μέση Ανατολή, γι' αυτό δώστε μας 5, 10, 20, 50 εκατομμύρια να σας τα επενδύσουμε. Ξέρουμε που θα τα επενδύσουμε. Τι να πούμε, στην κατοχή τους βρέθηκαν από χρυσά όπλα μέχρι, τι να σου πω, τζετ, σκάφη, χαμός, εκατομμύρια.
0: Δύο τύποι που έμοιαζαν φυσιογνωμικά με Σαουδάραβες παρίσταναν στις Ηνωμένες Πολιτείες τους πλούσιους, τους γόνους πλούσιας βασιλικής οικογένειας, ξάφρωσαν μερικά εκατομμύρια, αλλά τελικά τους μάζεψαν.
2: Ήθελα να ρωτήσω, μήπως έδιναν και ρολόγια δεξιά-αριστερά, σαν τον Κώστα Βουτσά στην ταινία Ο Ξυπόλυτος Πρίγκης, πώς λέγονται.
1: Μήπως είδαν αυτή την ταινία και παραδειγματίστηκαν. Εμείς τα έχουμε πριν εδώ πρώτοι.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάσου να το κερδίσεις.
5: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης.
9: Κατερίνα Κόρδα.
10: Γιώργος Φράτσος.
11: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ από τη μακρινή Κίνα.
1: Έχουμε ένα παράδοξο της λογοκρισίας που αφορά την Κίνα. Πλέον οι γυναίκες δεν μπορούν να διαφημίζουν δημοσίως εσώρουχα, γιατί θεωρείται ότι, να το πούμε, είναι λίγο άσεμνο ή προκλητικό.
0: Προσβάλλουν τη δημοσία εδώ.
2: Σκανδαλίζουν.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η οικονομία των live stream, δηλαδή πώς είχαμε την μόδα στα πρωινάδικα να βγαίνουν τα κόρια και να μας δείχνουν τα ωραία τα ρούχα.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι κάπου 720 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κίνα που το κάνουν καθημερινά σε 24ωρη βάση.
0: Άρα η κινέζικη κυβέρνηση απαγορεύει τα σεξ εσώρουχα και τις σεξ εμφανίσεις των γυναικών.
2: Σε διαφημίσεις. Και σίγουρα τα κατάφεραν να κρατήσουν τα ήθη. Έτσι λειτουργούν αυτές οι απαγορεύσεις. Απλά το λες και γίνεται. Πιάνει πάντα.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Ιταλίας.
1: Λοιπόν, διχασμένη, η Πούντα Μαρίνα είναι ένα χωριό ιταλικό όπου εκεί κυκλοφορούν ελεύθερα με συμβολικό χαρακτήρα τα παγόνια. Πώς έχουμε εδώ την κατσαρίδα που κυκλοφορεί ελεύθερη.
0: Τι όμορφα που είναι τα παγόνια, ρε παιδιά, που ανοίγουν πίσω την ουρά και σχηματίζεται αυτή η ιστορία, η βεντάλια.
1: Αυτό το κάλεσμα που κάνουν το ερωτικό με τα παγόνια, με τα φτερά τους έτσι τεντωμένα. Πολύ ωραία, βέβαια. Οι κάτοικοι εκεί φαίνεται να έχουν την αντίθετη άποψη, καθότι οι μισοί λένε, βρε παιδιά, για να τα μαζέψετε λίγο, καθότι δεν μας έχουν αφήσει να κλείσουμε μάτι τόσα χρόνια. Φωνάζουν, κλαίνε,
0: τσιρίζουν,
1: κράζουν. Και τα άλλα μισά έχουν και βαρύ χέρι, γιατί πάνε και γρατζουνάνε τα αμάξια τους, τις περιουσίες τους. Τις πάντα τα βανδαλίζουν όλα εκεί πέρα, χαμός.
2: Πάντα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, τι είναι τα αρσενικά παγόνια που είναι οπτικά σαλατέρνα, ρε παιδί μου, τα φιλικά. Σου λέει, άσε να βάλω ένα φορεματάκι μαζεμένο και α του άλλου να ξεφτυλίζουν, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, έχουν έτσι maximal το στυλ.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
1: Κατερίνα Κόρτα.
2: Γιώργος Φρατσός.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με έγγραφο του ψευδοκράτου στον ΟΗΕ χαρακτηρίζει άκυρη τη συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου. Η επιδημία Χανταϊού προκαλεί συναγερμό σε πολλές χώρες καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν επιβάτες που αποβιβάστηκαν σε διάφορα λιμάνια. Με σπουδαία εμφάνιση στον ημιτελικό του Final Four της Μπανταλώνα, η ΑΕΚ πέρασε στον τελικό και αύριο Σάββατο θα διεκδικήσει απέναντι στη Ρήτας τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο. Νεφώσεις και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.808 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό λίγο μετά τις 7. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 8, είναι Μάιος και εδώ είμαστε και σήμερα στο Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, τσίχτε τελόμαγκα, τσίχτε Παρασκευή.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα ακούσουμε ωραίες μουσικές και τι δεν έχει το μενού. Κίνηση, καιρό, ζώδια. Θα έρθει η Μέρη να μας πει τι θα συμβεί σήμερα στις 4 με το χρηματοκιβώτιο.
2: Γι' αυτό έβαλες κολόνια ρε κερατά. Κοίτα το ψεύτη ρε.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Viber 6980-963-963. Που βρίσκεστε, τι κάνετε και πώς ξεκίνησε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Cranberry στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 7 και 4 Σκόρπιον στον αέρα του Red. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Πήγαμε.
0: Γιορτάζουν ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Σήμερα είναι 8 Μαΐου, η 128η ημέρα του έτους. Ανατολή του Ηλίου 6 και 19, Δύση 8 και 23. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
1: Τι μας κοιτάς έτσι.
0: Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας. Ημέρα νίκης. Αν σήμερα το 1945 έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ευρώπη. Έχεις, Αλέξανδρε, καμία παγκόσμια ημέρα πιο ενδιαφέρουσα?
2: Είναι η Διεθνής ημέρα ξυπολταρίας. Είναι η No Socks Day για κάποιο λόγο.
0: Α, ημέρα χωρίς κάλτσα.
2: Τίποτα, παιδί μου, σου λέει κυκλοφορία. Θέλει λίγο μια καθαριότητα, καταλαβαίνεις, ναι. Γιατί βέβαια την έχουν βάλει και την ημέρα 8 Μαΐου. Δεν είμαστε και χειμώνας.
0: Ναι, αρχίζει και ζεσταίνεται το ποδαράκι.
2: Θέλει μια καθαριότητα γιατί... Δεν καταλαβαίνεις που το πάω.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post με ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, είχα να βάσει ένα story πέρυσι ακριβώς την ίδια μέρα, όπου τι είχε γίνει. Οι γονείς μου πάνω στο πατρικό μου έχουν κότες. Η μία κότα μάλλον ήθελε να πάει τη βόλτα της γύρω-γύρω στην Πεντέλη. Ξέφυγε και όλο το πρωί και όλο το βράδυ ψάχναμε την κότα, το οποίο δεν είχε εμπλεχτεί και η φιλοζωική, η οποία κάνει τη δουλειά της καταπληκτικά.
2: Τελικά η μάθημα είχε το ζουμί ή δεν το είχε, πια το κυκλοφορούσε.
1: Το είχε το ζωή, είχε πάει
2: γιατί
1: να...
2: Γιατί ήταν υγρία η κόρτα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με κίνηση και καιρό, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε σήμερα.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στείλεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Δεν είναι εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα?
13: από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
18: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
18: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
18: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
22: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Red Morning Show.
25: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
24: Red 96,3.

0: Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, είσαι στο Red Morning Show, στο Red 96,3. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μας αρχικά αν έχουμε κίνηση.
0: Κίνηση δεν έχουμε γιατί είναι Παρασκευάρα, είμαστε όλοι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς.
2: Chill.
0: Ο καιρός θα είναι νεφελώδης σήμερα, θα έχουμε συννεφιές στην Αττική.
2: Ρε Γιώργο, μας είχε πει ότι αυτή την εβδομάδα έρχεται το καλοκαίρι και έρχεται το καλοκαίρι και έχουμε φτάσει Παρασκευή και αφού το συχτή ρίξω, δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, άσε με να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το σημαντικό. Συννεφιά νοτιοδυτικού ανέμου στα 2 μποφόρ, θερμοκρασία 25. Αύριο ηλιοφάνεια, αύριο είναι Σάββατο, θερμοκρασία 29.
1: Μιλάμε
0: για το κέντρο της Αθήνας. 29 με περίπου 30 εκεί, 29 μισό, το αφήνω εκεί. Την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας.
2: Να δούμε.
0: Εντάξει, υποσχόμαστε πολύ καλό Σαββατοκύριακο με συννεφιά η Παρασκευή. Εντάξει, θα το ανεχτούμε και αυτό. Σε λίγο οι ζωδιακές προβλέψεις από την Κατερίνα. Προς το παρόν, Europe στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Pink Floyd, Red 96,3, Red Morning Show, Αλέξανδρος Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε ζωδιακά πώς μας βρίσκει η Παρασκευή.
1: Ο κριός θέλει η μέρα αυτή ψυχραιμία και λιγότερη βιασύνη στις αποφάσεις. Ταύρε, ευκαιρίες επαγγελματικά και οικονομικά σε βάζουν σε σκέψεις. Οι δίδυμοι επικοινωνίες και γνωριμίες φέρνουν ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ενώ ο καρκίνος πρέπει να δώσει και λίγο χρόνο στον εαυτό του και να μην πιέζει τόσο πολύ στις καταστάσεις. Οι λέοντες, μια συνεργασία ή συζήτηση μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Τι ετοιμάζεις, Γιώργο Λέοντα?
0: Α, παιδιά, τα συζητάμε όλα.
1: Λες, σε μεταγραφική περίοδο. Ενώ ο Παρθένος, που είναι και ο Αλέξανδρος μας, οργάνωση και σωστές κινήσεις θα σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις. Κάτι με την οργάνωση, σου χτυπάει καμπανάκι.
0: Πολλές μέρες τώρα.
1: Ο Ζυγός, η διάθεσή σου ανεβαίνει και η κοινωνική ζωή γίνεται και πιο έντονη. Σκορπιέ, συναισθηματικά ζητήματα ζητούν καθαρές απαντήσεις. Τοξότη, μην αφήσεις τις εντάσεις να χαλάσουν τη διάθεσή σου. Σήμερα έτσι η μέρα μπορεί να σταδώσει λίγο. Ο εγώ καιρός, η επιμονή σου αποδίδει, ειδικά επαγγελματικά. Υδροχόενες, ιδέες και επαφές δίνουν έμπνευση και αισιοδοξία. Και τέλος, η αγαπημένη μας ηχθείς, άκου το ένστικτό σου πριν πάρεις αποφάσεις. Οπότε σήμερα είμαστε σε ένα mood, okay, μια χαρά.
2: Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
1: Και αυτό.
0: Ημέρα προσοχής για όλα τα ζώδια. Καλά αναμένεται να κυλήσει η Παρασκευή και το Σαββατοκυριακό. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Το jackpot είναι διπλό και σήμερα στις 4 δίνονται 12.808 ευρώ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Queen, 8 παρα 4, Red 96,3. Παρασκευή, έφτασε επιτέλους η Παρασκευή. Στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια για να του δώσει να της δώσει 12.808 ευρώ. Διεκδικήστε τα με SMS Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα στις 4 και το τηλέφωνο κοντά. Δυναμωμένο, με σήμα, ησυχία να έχει στο χώρο, το σηκώνετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Σας καλεί η Μέρη, της λέτε το σωστό ποσό, 12.808 ευρώ. Και επί τόπου τα κερδίζετε. Ξεκινάει αλλιώς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν το συζητάμε, ξεκινάει γενικά αλλιώς όλη η διάθεση γενικότερα του χρόνου.
0: Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο site του Red. Καλή επιτυχία!

0: εξελίξεις δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
2: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Jumbo.

όλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στα

0: Ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί, είσαι στον Ride 96,3, είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα στενά του Ορμούζ, άλμα για πετρέλαιο και χρυσό μετά τα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με έγγραφο του ψευδοκράτου στον ΟΗΕ χαρακτηρίζει άκυρη τη συμφωνία Κύπρο-Αιγύπτου στο Final Four της Euroleague Real, 87-81 τη Χάπο Ελ Τελαβίβ. Νεφώσεις και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9 στο Red Morning Show της Παρασκευής, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Έχουμε κανένα καλό νέο?
0: Είπα και η Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα στενά του Ορμούζ.
2: Το ακούω το σμπέρ. Αν ήμουν απελούσιος τώρα, θα άνοιγα ένα αποστακτήριο, θα πουλούσα ούζο σε μπουκάλια έτσι ψιλομακρόστενα και θα ήταν τα στενά του Ορμούζου. Κατάλαβε.
1: Καλύτερα το Ορμούζου.
0: Άλμα σε πετρέλαιο και χρυσό μετά τα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Προθεσμία μιας εβδομάδας για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Τελειώνεται.
2: Τρέχουμε τώρα.
0: Τελειώνεται. Η επιδημία Χανταϊού προκαλεί συναγερμό σε πολλές χώρες, γιατί όσοι εντοπίστηκαν με το κρούσμα στο κρουαζιερόπλοιο είχαν κάνει λίγο σουλάτσο γύρω-γύρω.
2: Στην αρχή το ψάχναμε, όπως είχες πει, σε πολιτείες της Αμερικής. Τώρα προχωράμε και σε χώρες, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί το κρουαζιερόπλοιο έκανε βόλτα μεγάλη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθεται σε εφαρμογή στο ΑΚΑ για το τρίμερο εν ώψη της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Σας θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ, παραμονή της συναυλίας των Μετάλλικα, έχει και Παναθηναϊκό Βαλένθια στο ΑΚΑ. Γίνεται, παιδιά, εκεί στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση. Το σύστριγκλο. Γίνεται χαμός. Θα οπλιστείτε με υπομονή. REM στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο, γιατί θα παίξουμε και Αττικογνωσία με τον Αλέξανδρο.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got some Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Alice Cooper, Bed of Nails, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Έχουμε ρεπορτάζ χαρτακίων.
1: Λοιπόν, μαζεύατε κάρτες πανίνι με τους γνωστούς αυτούς παίκτες όταν ήσασταν μικροί?
0: Δεν κάναμε νομίζω και τίποτα άλλο όταν ήμασταν μικροί.
2: Εγώ έκανα και κάτι ακόμα που δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, αλλά πέντε.
1: Ναι, πέραν αυτού, νομίζω ότι κάρτες πανίνι μάζευαν, όπως λες και εσύ, Αλέξανδρε, από τους παππούδες μας μέχρι τα παιδάκια μας, τα παιδιά που ο γιος του Γιώργου, ο Μίλτος. Τέλος εποχής όμως, γιατί το Μουντιάλ πλέον δεν θα δίνει τα δικαιώματα στην Πανίνη, οπότε έρχεται ένα μεγάλο διαζύγιο, θα λέγαμε.
0: Η FIFA ανακοίνωσε πως τελειώνει τη συνεργασία της με την Πανίνη μετά από πολλές δεκαετίες και δίνει τα δικαιώματα αλλού εν ώψη του Μουντιάλ του καλοκαιριού, που έχουμε 150 ομάδες που παίζουν, 270 αγώνες, δηλαδή τρομακτικό Μουντιάλ θα είναι αυτό.
2: Πότε θα προλάβει ο καινούριος να τους βγάλει φωτογραφία έναν έναν τους παίκτες,
1: ναι, ναι,
2: να βγάλει το χαρτάκι από πίσω να βάλει δηλαδή την κόλλα, να τη βάζει τη χειροκίνητα, μην είναι στον καλό μου ακόμα. Λοιπόν, και να τα. Θυμάμαι, ρε παιδιά, πάντως πολύ χαρακτηριστικά το σήμα της Πανίνη, που είναι ένας υπότης με ένα πολύ μεγάλη λόγχη, δεν είναι σπαθή, κάτι είναι, κατάλαβες τώρα να.
1: Για να δούμε το φετινό, τι θα είναι.
0: Αν μαζεύατε Πανίνη, στείλτε μας κάνα μήνυμα στο Viber 6980-963-963. Ο Αλέξανδρος μαζεύει και συλλεκτικά αυτοκόλλητα. Πληρώνει όσο
2: όσο.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808. Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα. 12.808 ευρώ. Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στείλεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808. Διπλό jackpot. Win στο 19600 και καλή επιτυχία. Red 96,3. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
25: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πόλη τερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί, σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
26: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
27: Powered by the E. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
28: Red 96,3.

0: Imagine Dragons, Red 96,3. Ήρθε η ώρα να δούμε την κίνηση, όπως κάθε πρωί τέτοια ώρα, και να παίξουμε και αττικογνωσία με τον Αλέξανδρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στην παραλιακή προς Πειραιά, από το Φλίσβο προς λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους και στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιός προς Ομόνια, στην Αχιλλέως προς πλατεία Καραϊσκάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η αττικογνωσία είναι το ένθετο που ο ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν στον Αλέξανδρο τα βασικά της Αττικής. Να μπορεί να κυκλοφορεί. Ο άνθρωπος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν του κρατάμε κακία. Αλλά μας δημιουργεί προβλήματα. Με αφορμή την ημέρα του Ερυθρού Σταυρού τη σημερινή, θέλω να μας πεις που βρίσκεται το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν, του ιδρυτή.
1: Ερίκος Δινάν. Ωραία, τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Απλά νομίζω το είχαμε ξανακάνει κάτι παρόμοιο. Είναι παραθαλάσσιο, είναι προς τα μέρη τα δικά εκεί στο Ζούμπερι Μπούρμπερι, πώς λέγεται, και είναι στη Νέα Ερυθρέα. Γιατί η Ερυθρέα και αυτό βγήκε ο Ερυθρός Σταυρός που
0: τράβηκε. Η Ερυθρέα δεν είναι παραθαλάσσια, δεν έχει σχέση με το Ζούμπερι. Γιατί είναι εδώ στην Κηφισιά.
1: Προς τα δω είναι όλα αυτά, βρήκαμε.
0: Το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν βρίσκεται στους Αμπελόκηπους, απέναντι από τη σχολή της αστυνομίας.
1: Καμία σχολή. Δεν πέτυχα τίποτα.
0: Κατεβαίνει στη Μεσογείο στο δεξί χέρι. Ερωτήματα για την αντικογνωσία στο Viber 6980963963, Queen στον αέρα του Red, έρχεται σε λίγο η Μέρη με το χρηματοκιβώτιο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρδα.
1: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: 9:34 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Τις Παρασκευές είμαστε εδώ σαν να περνάει η επιθεώρηση στο στρατόπεδο.
1: Έχει το στρατηγός.
0: Από το πρωί σκουπίζουμε, σφουγγαρίζουμε, μαζεύουμε, αρωματιζόμαστε. Καλημέρα, Μέρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Εδώ σε περιμένουμε να μας πεις τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί έχεις διπλό jackpot σήμερα.
2: Μιλάμε, είμαι ένα βήμα πριν την τρέλα. 12.808 ευρώ. Σήμερα το απόγευμα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Ουέ και αλίμονο.
1: Είναι γιατί πρέπει να αδειάσει. Γιατί όπως έχουμε πει, έχουμε να βγάλουμε τώρα τα χειμερινά, να μπουν τα καλοκαιρινά. Οπότε θέλουμε χώρο, αδειάσει το χρηματοκιβώτιο να χωρέσει πράγμα.
2: Ναι, να ανεβάζω το pullover.
0: Κανονίστε την πορεία σας εσείς που συμμετέχετε στο χρηματοκιβώτιο. Κινητό ανοιχτό. Να είστε σε ένα ήρεμο μέρος. Να έχει σήμα το κινητό. Ρε παιδί μου. Όπως λέω κάθε Παρασκευή, παλουκωθείτε κάτω 4 με 5. Θα πάρει Μέρη τηλέφωνο. Σηκώστε το να κερδίσετε.
2: 12.808 ευρώ, συμμετοχές μέχρι τις 4. 4 με 5 κλήρωση και τηλεφώνημα. Win στο 19.600.
0: Win στο 19.600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Όλο το πακέτο τόσο κοστίζει. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Μέρη. Καλό βόλι και όλα να πάνε καλά. Αυτή είναι η ευχή μας σήμερα.

0: 9 και 42, Red Morning Show. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Ήρθε η ώρα για το ερωτικό-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Έχουμε μία έρευνα που ίσως μπορούμε να την αξιολογήσουμε και στις τρόλ έρευνες, όπου μας λέει ότι 22 λεπτά να φιλάμε τον φίλο μας τον κολλητό, άντρες γυναίκες, δεν έχει φίλο, να μπορεί να σου αυξήσει τη ζωή κατά 7 χρόνια, το προσδόκιμο.
0: Τι? Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής αν φιλάμε το φίλο μας πόσα λεπτά την ημέρα.
1: 22 λεπτά να τον μουλιάσεις. Μάγουλο, εντάξει, τι μάγουλο τώρα, το ένα φέρνει το άλλο. Και μάγουλο μέσα έχει.
2: Άμα δεις με τι παρτάλια κάνουν παρέα, μας ακούνε κιόλας τώρα. Απορώ οι κοπέλες τους πως τους φυλάνε. Και άμα είναι για να κερδίσω 7 χρόνια ζωής να τους φυλάω 20 λεπτά. Ας το, ας ζήσουμε λιγότερο. Ούκ εν το πολλό του έφδε. Λένε χρόνια καλά και όχι χρόνια πολλά. Παρετά.
0: Ένα δίκιο το έχει.
1: Ένα δίκιο το έχει.
0: Μετάλλικα έρχονται Σάββατο βράδυ στο ΑΚΑ και έρχονται και στον αέρα του Ρεντ.

0: Πλησιάζουμε στις 10, ελάτε να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Έχουμε Παναθηναϊκός Βαλένθια σήμερα, έχουμε Μετάλλικα συναυλία αύριο, έχουμε ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο να βγούμε να κάνουμε λίγο πλάτσα πλούτσα.
1: Θα έρθει ένας ξαδερφός μου στο σπίτι, άσχετο, αλλά αφού λέμε τι
0: δεν
1: θα
0: μας αφορά, μας αφορά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη και να δεις το τελικό του UEFA Champions League είναι κάτι ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV κερδίζεις ένα ταξίδι για δύο. Μπαίνεις στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, δηλώνεις συμμετοχή και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.

0: Δευτέρα πρωί, πρωί στις 6.
1: Φιλάκια!
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 12.808 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50%

0: έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Προθεσμία μιας εβδομάδας για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Η επιδημία Χανταϊού προκαλεί συναγερμό σε πολλές χώρες. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθενται σε εφαρμογή στο ΆΚΑ για το τριήμερο εν ώψη της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα. Η ΔΟΕ ήρε τις κυρώσεις για τους λευκορώσους αθλητές. Νεφώσεις και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσο. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.808 ευρώ.
11: It's red, it's red, it rocks.
12: Red 96,3.

Red 96,3 Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Καλή σου μέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Σε ένα συννεφιασμένο πρωινό, Παρασκευή πρωί, 8 Μαΐου όμως. Τι σημαίνει αυτό, μία και σήμερα. Αύριο θα έχει ήλιο. Το έχουν υποσχεθεί οι μετεωρολόγοι και κάτι καταλάβαμε από το χθεσινό soundcheck που έκαναν οι Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι θα ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές αύριο στη μεγάλη συναυλία τους. Πέμπτη φορά στη χώρα μας η Metallica. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε Scorpions, Holiday. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Come Out and Play, η Offspring, και αυτή φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του Release Festival. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έχει ανοίξει το pop-up store των Metallica Πειραιώς 100 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Περνάς μια βόλτα από εκεί. Σήμερα είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, αύριο μέχρι τις 6.30 το απόγευμα και όλη μέρα την Κυριακή. Εκεί θα βρεις συλλεκτικά αντικείμενα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, official merch της μπάντας και φυσικά την αφίσα που φτιάχτηκε ειδικά για τη συναυλία της Αθήνας και την έχει φιλοτεχνήσει ένας πολύ αγαπημένος, ένας συγκλονιστικός καλλιτέχνης, πολύ πολύ ταλαντούχος, ο Βαγγέλης Πέτικας. You and your hand, η Pink, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Η πολύ ταλαντούχα Pink, You and Your Hand. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 Παρασκευή πρωί 8 Μαΐου σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετάλλικα, αύριο στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο, υποδεχόμαστε την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026. Η Κοσμοτέ Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας και σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν ήδη έχεις το εισιτήριό σου την ημέρα της συναυλίας, αύριο δηλαδή επισκέπτεσαι το Κοσμοτέ Telecom Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σε περιμένει. Μπες στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείνεις τη θέση σου στο otegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσεις. Αν κάνεις ανακαίνιση, ξεχνάς τη σκόνη, ξεχνάς τα μερεμέτια και καλωσορίζεις το Άπτικον. Ένα σύνθετο πάνελ αλουμινίου ελαφρύ κομψό, αξεπέραστο με εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες, σαν αληθινές, από τη ζεστασιά του ξύλου μέχρι την πολυτέλεια του μαρμάρου και τη μοντέρνα αισθητική της τσιμεντοκονίας. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Ο ήσυχος Beatles στη συνέχεια, George Harrison, Got My Mind Set On You. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να το κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ζία. Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ο George Harrison λέει Got my mind set on you. Και εμείς στο μυαλό μας το διπλό jackpot του χρηματοκιβωτίου. Είναι σήμερα η κλήρωση για το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Το ποσό 12.808 ευρώ. Το διεκδικείς με το μήνυμά σου. Win στο 19.600, το στέλνεις μέχρι τις 4 η ώρα που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Σήμερα λοιπόν διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 12.808 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. Please don't leave me, pretty maids. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το υπέροχο Wish You Were Here από τους Pink Floyd 10 λεπτά πριν από τις 11, Red 96,3 σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αύριο η μεγάλη συναυλία, η συναυλία της χρονιάς, 9 Μαΐου, Metallica θα μας ξεσηκώσουν για ακόμα μια φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός και αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, περνάς αύριο από το Cosmote Telecom booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ σε καλεί να μπει σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα. Θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM για μικρούς επιστήμονες, εικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις, γνώση, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν όλους. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο tegroupmuseum.gr. Και Sweps σε προσκαλεί να ζεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα. Εισιτήρια στα Village Cinemas, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και το μεγάλο έπαθλο ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσένα και ένα άτομο της επιλογής σου να δείτε μαζί μια θεατρική παράσταση στο West End. Συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, κρατάς την απόδειξή σου, πολύ σημαντικό. Μπαίνεις στο Coca-Cola Application, ανεβάζεις τη φωτογραφία της απόδειξης, αμέσως μαθαίνεις αν κέρδισες. Πληροφορίες και πλήρης όρη συμμετοχής στο Coca-Cola Application Sweps. Απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Losing My Religion, έρχονται οι REM. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
6: Καλώς ήρθατε στο

0: Ανά πάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα στενά του ορμού. Ζάλμα για πετρέλαιο και χρυσό μετά τα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με έγγραφο του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ χαρακτηρίζεται άκυρη η Συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου. Κάζο για τον Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στη Ρώμη. Ιτήθηκε 2-0 από τον Μάχατς. Νεφώσεις και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

92,3. Χθες το πρωί κατέφθασε ο James Hetfield στο Ελευθέριος Βενιζέλος, συνοδευόμενος από τη μέλουσα σύζυγό του. Πολύ άβολη στιγμή με τους δημοσιογράφους. Παρ' όλα αυτά, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όπως κάνει πάντα. Έτσι, πολύ ωραίος. Είπε ότι είναι υγιής, είπε ότι είναι κουρασμένος, αλλά καλά και πανέτοιμος να ροκάρει. Και αν θέλεις να κάνεις ένα ωραίο warm-up πριν από τη συναυλία, σήμερα το βράδυ το ελληνικό κλαμπ των Metallica, που μετράει 20 χρόνια μαζί με μια φανταστική tribute μπάντα, θα κάνουν σήμερα μια μεγάλη συναυλία στον Καζάρτε, εκεί γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα είμαι και εγώ εκεί. Σε περιμένουμε λοιπόν όλοι μαζί να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ζέσταμα για την αυριανή συναυλία. Έρχεται ο Alice Cooper και το Poison. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Red 96,3 Survivor Eye of the Tiger, Παρασκευή πρωί 8 Μαΐου και σε λίγες μέρες από τώρα, την Τρίτη που μας έρχεται στις 12 του μήνα, θα σου δοθεί η ευκαιρία να κάνεις μια καλή πράξη που και εσένα θα σε κάνει να νιώσεις πολύ όμορφα, αλλά και μπορείς να βοηθήσεις με μόλις 20 λεπτά από το χρόνο σου μέχρι και 3 συνανθρώπους σου. Στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, το Bloody, με την υποστήριξη της V&O Group, φυσικά και του Red 96,3, διοργανώνουν την μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Κλείνεις το ραντεβού σου μέσω email στο bloody@bloody.org. Και τώρα η Midnight Oil, Beds Are Burning. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Aerosmith, Crazy, Παρασκευή πρωί, 8 Μαΐου στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αύριο η συναυλία των Metallica, αύριο 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός σου, υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Περνάς αύριο από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου και αυτό, πίστεψέ με, δεν θέλεις να το χάσεις. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Μπαίνεις στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών και ανακαλύπτεις πως η ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά σου. Με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις, η γνώση γίνεται παιχνίδι. Κλείνεις τη θέση σου τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Και τώρα να μιλήσουμε για ταξίδια που δεν είναι απλώς μια απόλαυση, είναι και ασφάλεια. Γι' αυτό τα ελαστικά πρέπει να είναι LASA, ο πιο αξιόπιστος οδηγικός σύμμαχος που μας προσφέρει σταθερότητα και ηρεμία σε κάθε διαδρομή. Τα ελαστικά LASA είναι συμβατά για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, προσφέρονται σε τρομερές τιμές και διανέμονται στην Ελλάδα με την αξιοπιστία της εταιρείας Θεοχαράκης ΑΕ. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Στη συνέχεια έρχεται η Joan Jett. I love rock and roll. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στείλεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Εδώ δεν είναι. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
15: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
21: Powered by the E.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου,
23: είναι Red 96,3.

Liquid, 20 λεπτά πριν από τις 12 Παρασκευή πρωί στον Red 96,3. Σήμερα μεγάλη μέρα. Έχει γεμίσει ασφυκτικά το χρηματοκιβώτιο. Έχει διπλό jackpot 12.808 ευρώ. Πρέπει να αδειάσει. Εντάξει, σήμερα μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Το ποσό 12.808 ευρώ λοιπόν, διπλό jackpot, και το διεκδικεί στέλνοντας win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel, ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Καλή επιτυχία, και τώρα η υπέροχη Janis Joplin με την τεράστια φωνή της. Piece of my heart, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 12, η Queen λένε The show must go on. Και εγώ θα πω ότι το show δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά θα ξεκινήσει αύριο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αύριο η μεγάλη συναυλία των Metallica. 9 Μαΐου. Ο ΑΚΑ, η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός, σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Επισκέπτεσαι αύριο το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και αλήθεια, δεν πρέπει να το χάσεις αυτό. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου υπάρχει ένα μουσείο που σε καλεί να μπει στο σύμπαν του εντελώς δωρεάν, και αυτό δεν είναι άλλο από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Με παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς το otegroupmuseum.gr και να κλείσεις θέση δωρεάν. Ένας μαγικός αστερισμός δράσεων σε περιμένει. Μην το χάσεις. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Going Under, η Evanescence. Στη συνέχεια, αμέσως μετά, ο Γιάννης Λεωνάκης. Θα τα πούμε στη συναυλία των Metallica αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στείλεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Check. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΑΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
8: Μόνος του, κάντου, μόνος του, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα.

0: Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
1: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
3: οχ,
2: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenisept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenisept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Πεθάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front State με τον Γιώργο Βράτσο. Προθεσμία μιας εβδομάδας για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Επιδημία χανταϊού προκαλεί συναγερμό σε πολλές χώρες. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθενται σε εφαρμογή στο ΆΚΑ για το τριήμερο εν ώψη της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα. Τέλος εποχής για την Πανίνη. Η FIFA έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κάρτες Μουντιάλ σε άλλη εταιρεία. Με φώσεις και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου, Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Ιστορίες του ουρανού της άνοιξης. Σκόνη στη θέση του ήλιου. Παίζει το σενάριο βροχή. Δεν έχει καθόλου πλάκα. 12.808 ευρώ. Αυτό δεν αλλάζει. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96.3 τώρα στις 4 το απόγευμα. Χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot. Μεσημέρι Παρασκευής. 9 μετά τις 12. Γιάννης Λεωνάκης Μπαρία 12.3. Ροξάν. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96.3.

μένεις κάπου κοντά στο ΟΑΚΑ. Εχθές ταρακουνήθηκε όλος ο κόσμος από την πρόβα. Τον Μετάλλικα θα ακολουθήσει μία ακόμα τώρα το μεσημέρι απόγευμα. Αύριο, Σεισμούς. Rock and Roll Queen, Subways. Στο Red 96,3. 15 μετά τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αγαπημένου μου Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, μεσημέρι Παρασκευής, 27 μετά τις 12, 8 Μαΐου, στους 20 παρακαλώ τώρα στην πόλη, τα συμπεράσματα δικά σου. Γιάννης Λεουνάκης, στην Περαιά 12, 3 χορηγός εκπομπής, Vodafone All Plus. Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15, 1η-1η του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών, της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα Vodafone.gr. Born to be wild, βάζω Steppenwolf. Χρηματοκιβώτιο, ναι, ανοίγει τώρα στις 4. Παίξε και τώρα διπλό jackpot 12.808 ευρώ cash.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να το κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.

0: life.
1: Πρέπει πραγματικά να δεις την ουρά που υπάρχει τώρα στην Τεχνοπόλη στον Γκάζι για το επίσημο store των Metallica. Ουρά να δεις. 12.808 ευρώ μετρητά. Διπλό jackpot από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει τώρα στις 4. Να μην παραμείνει γεμάτο μετά τις 4. Win αποστολή στο 19.600. Μην διατελικό στο SMS. 1,36 λεπτά δικαίωμα συμμετοχής. Ή άνω το 18 κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Redfm.gr. Λέιλα, αγάπης. Eric, unplugged. Με κλάσει το αίμα σου. Είναι red.

0: Ένα τραγούδι αγάπης για εκείνους που δεν εκτιμούν την αγάπη. 12 πριν 1 μεσημέρι Παρασκευής 8 Μαΐου με το Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα 12-3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Έρχεται στην Ελλάδα περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media, των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα, Vodafone.gr. Radiohead, Creep, χρηματοκιβώτιο, full, τώρα μέχρι τις 4, διπλό jackpot, 12.808 ευρώ μετρητά. Παίξε και τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για την Ιντζαράν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Αγία. Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ματιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Άλμα για πετρέλαιο και χρυσό μετά τα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με έγγραφο του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ χαρακτηρίζει άκυρη τη συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου. Παναθηναϊκός Βαλένθια Game 4 στις 9 και 4 για τα play-off της Euroleague. Νεφώσεις και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Παίζει η βροχή, παίζει. Στους 20 τώρα στην πόλη, αύριο στους 30 με ήλιο στο ΟΑΚΑ με τους Μετάλλικα. Τώρα στις 4 το απόγευμα με χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot. 12.808 ευρώ μετρητά. Το χρηματοκιβώτιο ανήκει στο Red 96,3. Heaven, Brian, μεσημέρι Παρασκευής, 6 μετά τη 1. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Πατίνια, τέλος. Τέρμα τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18, ενώ είναι υποχρεωτική πλέον η ασφάλιση και των ενοικιαζόμενων και πρόσημες εταιρείες που τα βγάζουν στην αγορά χωρίς προδιαγραφές. Εδώ θα είμαστε, μαζί θα το διαπιστώσουμε. Το Αφρικα, μεσημέρι Παρασκευής, 14 μετά τη 1. Γιάννης Λεωνάκης, Μπέρα 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Μαρή Φρέντριξον, η κληρονομιά της The Look Roxette στο Red and Dexum 3, μεσημέρι Παρασκευής 25 μετά τη 1. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Έχετε ακούσει όλη τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15 πρώτου του 27. Η Vodafone προσφέρει Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα, Vodafone.gr. 10.000 μανιακοί τραγούδουν Patti Smith. 12.808 ευρώ τραγούδι για το χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot ανοίγει στο Red Indexium 3 τώρα στις 4.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 1960 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε, τι ε!
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα
4: τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
20: Powered by the E.
21: Gay Black Sabbath είναι Ρεν.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: This is Ozzy Osbourne.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Trans. Μεσημέρι Παρασκευή 26 πριν τις 2. Ακούς Red 96,3. 12.808 ευρώ μετρητά. Είναι διπλό jackpot. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3 και με ένα μήνυμα. Win. Αποστολή στο 1600. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όρη διαγωνισμού. frontstage.gr. redfm.gr. Europe. Final Countdown. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Κόσμος σκέψης, ζήσε το με πάθος για σένα. Can't stop Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα σου 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone All Plus. Έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση ίντερνετ, social και κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής περισσότερα στο Vodafone.gr. Ready, ready for love, bad company. Ready, 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 12.808 ευρώ.
3: Φαντάσου να το κερδίσεις.
4: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για την Τζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
19: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
23: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
24: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

παράδεισο τη πόλη, στο κέντρο τη πόλη, στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, στο Beer Festival, στο Θάνο στο Monsterville, το Store των Metallica. Χαμός μία και σήμερα, ο Άκα, με το Red.

Αγγελάς, θέμα σου είναι Red. Άκου πάρτι, Late Show με Steven Colbert. Τι κάνει, αποχαιρετά λίγο πριν το φινάλε. Καλεί όμως όλους τους Αμερικάνους των Late Night Shows. Steven Colbert στην ίδια σκηνή με Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, John Oliver, Seth Meyers, για να επιστρέψει ο Letterman. Άραγε, θα γινόταν κάτι ανάλογο στους τίτλους τέλους κάποιας εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης. In the end, Linkin Park, 20 μετά τις 2. Αγγελάς, θέμα σου είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: People are strange. Ο καιρός επίσης strange. Χθες καλοκαίρι, τώρα κάτι άλλο. Αύριο επιστρέφει πιο δυνατό στους 30, το πιστεύω. Ακούς The Red 96,3, μεσημέρι Παρασκευής 27 μετά τις 12. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός Vodafone. Έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση ίντερνετ, social media, κινητών συσκευών. Σε ένα κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα από Vodafone.gr. Aerosmith, Crying τώρα. Η ώρα περνάει.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά.
18: Τα λες και λεφτά.
19: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
18: Τι σου λέω τόση ώρα.
19: από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
21: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
23: Αχα.
22: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
23: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

το αγνοείς, crying. Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red με διπλό jackpot. 12.808 ευρώ. Μετρητά. Μήνυμα για να το αδειάσεις στις 4. Τώρα στις 4 στο Red 96,3. Win αποστολή στο 19600 media τελικός SMS. 1,36 λεπτά δική μας συμμετοχής. Ή αν τον 18 γραμμή υποστήριξης. 214-214-80-20 κάθε μήνυμα. Μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Ορ διαγωνισμού. Frontstage.gr. Redfm.gr. Υπάρχει μεγαλύτερη φωνή από αυτόν τον σπουδαίο. Θρύλο, φίλο και αγαπημένο. Ρόμπερτ Πλαντ, 9 Ιουλίου, στο Λυκαβητό. Εννοείται πως παίζει τραγούδια Ζέπελιν. Δεν το χάνεις. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: way to heaven.
1: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
2: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Έστησαν ολόκληρη εκστρατεία. Η Μετάλλικα, δώσε αίμα, δώσε ζωή. Nothing else matters, αιμοδοσία. Με το Red και την Bloody. Δημοτική αγορά Κυψέλης Φωκίνος Νέγρη 42. Αυτή την Τρίτη, 12 Μαΐου. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα σου 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά. Κάτω των 15, 1η-1η του 27. Η Vodafone προσφέρει Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Security Family και Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα. Vodafone.gr. Βάζω Τζοάν Όσμπορ στις 3, Πανάκιο της Μιχαλαριάς. Μαζί τους στις 4, η Μέρη κάνει κλήρωση καλή για το διπλό jackpot. 12.808 ευρώ. Από το χρηματοκιβώτιο, αν κυλάσει το αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να το κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Wow!
6: Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

σε χαλαρώνει με τον τρόπο της. Gwen Stefani, No Doubt. Red 96,3. Don't speak. Έλα όμως, που δεν γίνεται, γιατί τα 12.808 ευρώ, το διπλό jackpot που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο, φωνάζει δυνατά. Παίζεις λίγο μετά τις 4. Για να παίξεις, για να μπορεί να σου τηλεφωνήσει η Μέρη, δηλώνει συμμετοχή. Παρασκευή μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Class.

Έχει γίνει ήδη το πρώτο soundcheck και όλα είναι έτοιμα για το αυριανό υπερθέαμα sold out το live των Metallica στο ΑΚΑ. Με τον Red 96,3 θα είσαι και εκεί, κάνε follow στα social για να το ζήσεις όλο αυτό λεπτό προς λεπτό. Και δήλωση συμμετοχή για να παίξεις λίγο μετά τις 4 χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot 12.808 ευρώ. Βάλε τα δυνατά σου και άδειασε το. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Παρασκευή μεσημέρι. Bad to the bone, Red 96,3.

0: Παρασκευή και 8 Μάιος ο μήνας, με σκόνη σήμερα και πολύ υγρασία. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Εσύ που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο έχεις όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πας στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπε στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον όνειρο σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει. Πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε σήμερα νικητής. Περιμένω πως και πως κάποιος να το αδειάσει σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 4. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Παίζεις για 12.808 ευρώ. Πολύ. Every breath you take. Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να το κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.

0: pepsi.gr. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

17 λεπτά έχουν μείνει για να δηλώσεις συμμετοχή, να παίξεις χρηματοκιβώτιο λίγο μετά τις 4 και να το αδειάσεις, να πάρεις από μέσα 12.808 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19600. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Και παίζεις χρηματοκιβώτιο για 12.808 ευρώ. Αν τηλεφωνήσεις σε ένα, πες σωστά το ποσό. Το κάνεις δικό σου αυτομάτως.

0: Και μπράβο σου, αφού είσαι εδώ, τα θέλει και σε ένα ο οργανισμός σου. Rock you like a hurricane, Scorpions, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Θα πάει στη συναυλία των Metallica αύριο στο ΑΚΑ. Η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Αύριο στη συναυλία επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις. 11 λεπτά ακόμα για να δηλώσεις συμμετοχή, να παίξεις λίγο μετά τις 4 χρηματοκιβώτιο και να κερδίσεις 12.808 ευρώ. Θέλω να φύγει το διπλό jackpot. Θέλω να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο. Tended Love, Kwan. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600. Μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Από κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.
18: Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
3: Αν κυλάει στο αίμα

Wewell Rock You, φυσικά με τις ρετ κομματάρες, αλλά και με το χρηματοκιβώτιο κάθε Παρασκευή. Τέλος, οι συμμετοχές από λεπτό σε λεπτό, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Αν τηλεφωνήσεις εσένα, απάντησε σωστά. 12.808 ευρώ. Drogs, Red 96,3.

Με διπλό jackpot σήμερα στο χρηματοκιβώτιο 12.808 ευρώ έχει μέσα. Να ζητά κάτοχο αυτό το ποσό. Ελπίζω να είσαι εσύ. Ρέντε 96,3. Παρασκευή μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Παρασκευή με αφρικανική σκόνη και υγρασία. Numb Linkin Park. Δυνάμωσε. Ρέντε 96,3.

0: Black Sabbath Paranoid και θα σου πω γιατί. Γιατί οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπάθ στη Βρετανία εργάζονται πάνω στη δημιουργία εμβολίου κατά του χανταϊού. Άρχισαμε πάλι. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ανακαίνιση, ξέχνα τη σκόνη, ξέχασε τα μερεμέτια. Καλώς όρισε το Άπτικον. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ κομψό αξεπέραστο, εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες σαν αληθινές. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη, χωρίς περιορισμούς. Άπτικον, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Μάθε περισσότερα στο Apticon.eu και μείνε μαζί μου εδώ στον Red 96,3. Γιατί τι μένει, μένει να ακούσουμε τι έγινε με το χρηματοκιβώτιο. Αν άδειασε, αν έφυγαν από μέσα τα 12.808 ευρώ. Ή αν πάμε σε τριπλό jackpot. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, Red 96,3.
1: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House. Και

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή απόγευμα. Red 96,3. Red κομματάρες. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ούτε για προαίσθημα θα σου πω, ούτε για όνειρο. 12.808. Με το διπλό jackpot, τόσα είναι τα ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Οπότε χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε τώρα στη μέρη και σε όσα συνέβησαν στο μεγαλύτερο παιχνίδι στο ελληνικό ραδιόφωνο που λέγεται χρηματοκιβώτιο πριν από λίγα λεπτά.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Καλησπέρα, απόγευμα Παρασκευής. Επιτέλους έφτασε η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Και δεν είναι η πιο ωραία επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και μπορεί να κοιμηθούμε και λίγο παραπάνω. Είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας γιατί κάθε Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και αυτή την εβδομάδα ερχόμαστε με διπλό jackpot. Το μεγαλύτερο ποσό μέχρι σήμερα με μεγάλη διαφορά, 12.808 ευρώ. Είμαι η Μέρη, έτοιμη για κλήρωση και τηλεφώνημα. Υπενθυμίζω τους κανόνες. Θέλω να το σηκώσεις τα πρώτα 5 χτυπήματα και να μου πεις με την πρώτη το σωστό ποσό. 12.808 ευρώ. Κλειδώνω την πρώτη απάντηση και ελπίζω, εύχομαι, θέλω πάρα πολύ να τα δώσω σήμερα. 1 Ωχ, πάλι τα ίδια, δεύτερο χτύπημα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Μ' είχε πιάσει η ψυχή μου. Τι κάνεις, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Το όνομά σου?
3: Πάσος.
2: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Νομίζω.
2: Ωραία. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.808 ευρώ.
2: 12.808 ευρώ, επιτέλους τα δώσαμε, Τάσο. Είναι δικά σου.
3: Αλήθεια, τώρα μου κάνει πλάκα?
2: Όχι, ποιος να σου κάνει πλάκα?
3: Δεν ξέρω.
2: Έχεις πει σε πολύ κόσμο ότι παίζεις το χρηματοκιβώτιο?
3: Μόνο στη γυναίκα μου.
2: Μόνο στη γυναίκα σου, άρα δεν σου κάνει κανείς πλάκα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν σε ακούω πολύ ενθουσιασμένο όμως και θα τα πάω πίσω.
3: Έχω μπλοκάρει, λέω, δεν είναι κάτι.
2: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Την κατάλληλη στιγμή, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι.
2: Φανταστικά. Και η γυναίκα σου μήπως είναι εκεί δίπλα τώρα?
3: Όχι, είναι στη δουλειά της.
2: Είναι στη δουλειά της. Εσύ πού είσαι?
3: Και εγώ στη δουλειά μου είμαι.
2: Και εσύ στη δουλειά με κόσμο?
3: Ναι, λίγο.
2: Θα τους το πούμε ότι κέρδισες 12.000 ή φοβάσαι μην ξεκινήσουν να ζητάνε δανεικά?
3: Μισό. Κυριάννη, έλα λιγάκι. Λοιπόν, τώρα ακούνε, για ξαναπείτε.
2: Κυριάννη, ο Τάσος κέρδισε 12.808 ευρώ.
4: Σίγουρα, ρε, μην πας τυχόν.
2: Όχι, όχι, είναι αλήθεια, θα του τα στείλουμε.
3: Έλα, ρε.
2: Ναι.
3: Τι κέρδισε? Ρε, κόλλο.
2: Λοιπόν, Τάσο, για πες μου, πότε έστειλες μήνυμα για να παίξεις?
3: Σήμερα έστειλα.
2: Ναι.
3: Στις 3 παρά 20.
2: Σήμερα με ένα μήνυμα και τα πήρες τα λεφτά.
3: Έστειλα 3, για την ακριβή.
2: Τέλεια. Σ' αφήνω τώρα λίγο να συνέλθεις.
3: Εντάξει.
2: Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε λίγο μπλοκάρι.
3: Μα είναι αυτό που είπα. Δεν το περίμενα. Και λέω, τι έγινε εδώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, Τάσο.
3: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Τα δώσαμε. Τα δώσαμε. Άδειασε το χρηματοκιβώτιο. Δεν θα μείνει όμως για πολύ άδειο, μην νομίζεις. Μέχρι τις 5 θα το έχω γεμίσει ξανά. Μετά τις 5 θα ανακοινώσουμε το νέο ποσό και θα ανοίξουμε πάλι τις συμμετοχές. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Καταρχήν να χαιρετήσω τον Κυριάννη. Βάρης ο Κυριάννης, μορφή ο Κυριάννης και να πω πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο στον Τάσο. Έπαιξε χρηματοκιβώτιο, σήκωσε το τηλεφώνημα της Μέρης. Απάντησε σωστά, κέρδισε 12.808 ευρώ επιτέλους. Πήγαμε από το jackpot. Μετά τις 5 γεμίζει ξανά το χρηματοκιβώτιο, σε ενημερώνω.

0: Δεν θα το πω δραματικό, αλλά ήταν επεισοδιακό το χρηματοκιβώτιο των προηγούμενων εβδομάδων. Φτάσαμε όσο εδώ με διπλό jackpot. Επεξοτάσω σήμερα, κέρδισε 12.808 ευρώ. Άδειασε το χρηματοκιβώτιο. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία όμως και ταξίδι και τελικός. Ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. You and I, Scorpions, Red 96,3. Red World
1: Tour. AC/DC, Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses, Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson, Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz, Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα γνωρίσω και το Lenny. This is the home of
1: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

ικανότητα είναι να δώσεις συμβουλές σε άλλους, μια χαρά τα λες. Στον εαυτό σου θα δίνεις τις σωστές. Ρέντε 96,3 Παρασκευή απόγευμα. Καλησπέρα ξανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 22 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Με αφρικανική σκόνη, με υγρασία. Με Red κομματάρες όπου είσαι όπου πας. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις John Jett. I hate myself for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

I am losing my religion. Εγώ πάντως όχι, γιατί βλέπω ότι στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία στην δημοτική αγορά της Κυψέλης την 3η 12 Μαΐου από την Blondie με την υποστήριξη του Red 96,3. 9:30 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και ανηλικής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Rob Grill. Rock sugar, this is it. A tiny dancer.

0: Always κοντά στη μουσική. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Cosmote Telecom. Έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά. Αύριο η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας σου, επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας. Επισκέψε το Cosmote Telecom Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Μην χάσεις και το χρηματοκιβώτιο της επόμενης Παρασκευής. Θα σου πω πώς έχει μέσα. 8.080 ευρώ. Δηλώνεις τώρα, εννοείται, συμμετοχή. Love Song, Cure, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ δεν είναι. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Apticon είναι εκεί. Σε κάθε πολυτερματισμού, το Apticon σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Apticon, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί, σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
14: Οχ!
13: Οπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
18: Τρελάνε μας!
19: Τίποτο! Τίποτο!
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
23: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σήμερα τηλεφώνησε στον Τάσο η μέρη την επόμενη Παρασκευή. Μπορεί να τηλεφωνήσει όμως εσένα για να παίξετε μαζί χρηματοκιβώτιο και να σου πει κέρδισες 8.080 ευρώ. Για να έχεις πιθανότητες να συμβεί αυτό, στέλνεις τώρα win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την επόμενη Παρασκευή, η μέρη λίγο μετά τις 4.

0: Γκάλε, μαγιό, πετσέτες, αντιλιακά. Μικρό καλοκαίρι το Σαββατοκυριακό. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΣΕΠ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight. Εισιτήρια Village Cinemas, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και άλλα μοναδικά δώρα. Το μεγάλο όμως έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο για μια θεατρική παράσταση στο West End. Πως συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία σου ΕΠΣ, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία της και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρους όρους συμμετοχής μπαίνεις στο Coca-Cola App. Σου ΕΠΣ, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Γιάννης Γιακουμάκης για το επόμενο δίωρο, 6 με 8. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Αύριο το βράδυ τα λέμε με κάποιους από εσάς τους Μετάλλικα. Άντε Tiger Survivor, Red 96,3. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πάλι μαζί με Queen, The Show Must Go On, Red 96,3. Οπωσδήποτε, The Show Must Go On, ειδικά σήμερα που είναι και Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Τι γίνεται, πού σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, θα μου τα πεις εσύ βέβαια, όπως και τα σχέδιά σου για το τι με έχεις κανονίσει ή σκοπεύεις να κανονίσεις για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να το πούμε έτσι, έχει διάφορα πράγματα. Κατά τα άλλα, σήμερα και αφρικανική σκόνη και διάφορα άλλα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πρωί η ημέρα φαινόταν να είναι, ότι θα είναι χειρότερη από αυτό που βλέπουμε τώρα. Τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα και αρκετά, θα έλεγα, καλοκαιρινά μέχρι τώρα. Περιμέναμε το πρωί, ας πούμε, βροχές και διάφορα τέτοια πούντα. Χτύπα ξύλο δηλαδή. Να μην έρθουν καθόλου. Rainbow, the Temple of the King, Γιάννης Γιακουμέ, 668, όπως κάθε απόγευμα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Αμέσως μετά η Nirvana.

Nirvana, Kamas Γιουάρ, Red 96,3, Παρασκευή, απόγευμα 6 και 4. Τάσος, ο μεγάλος νικητής σήμερα στο μεγάλο jackpot, στο χρηματοκιβώτιο. Μιλάμε για χαμό, έτσι. Ο Τάσος, όπως μας είπε, θα ανακαινήσει το σπίτι του και πολύ καλά θα κάνει. Μπράβο, Τάσος, συγχαρητήρια. Και εννοείται ότι το χρηματοκιβώτιο γεμίζει ξανά και δίνει, κληρώνει 8.080 ευρώ την Παρασκευή 15 Μαΐου. Παρασκευή 15 Μαΐου, 8.080 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο, το νου σου, ε. Κανόνισε για την κλήρωση, θα τα ακούσεις και σε κανένα δεκάλεπτο περίπου, θα στα θυμίσω και εγώ λίγο πιο μετά. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, το ξαναλέω άλλη μία, 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμάκης 668, Red 96,3, Californication, Red Hot Chili Peppers.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Roy Orbison, Red 96,3. I drove all night, αλλά είναι μέρα ακόμα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους τώρα και με τα αυτοκίνητα. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Στην κάθοδο Αθηνών Θεσσαλονίκης πηγαίνει και κάτω από την Αττική Οδό. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και μετά την Αττική Οδό, όπως σου έλεγα, αλλά και στην ίδια την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο γίνεται χαμός. Στον Πειραιά πάρα πολύ κίνηση και που δεν έχει κίνηση τώρα. Είναι αυτό που λέμε της Παρασκευής και στην Αργυρούπολη και στην Ηλιούπολη και στον Πειραιά, όπως είπα. Στην άνοδο της Συγκρού Καλλιρόης γίνεται χαμός. Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού, αυτός ο άξονας, ιδιαίτερα στην κάθοδο, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και Κηφισίας, σε πολλά σημεία ανατμήματα γίνεται ένας χαμός. Αλίμου, Κατεχάκη, προς Ηλιούπολη, προς Λιφάδα κτλ. Όπου κι αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Ακόμα και αν δεν είσαι στο δρόμο, είσαι από τους πιο τυχερούς που ήδη έχουν φτάσει κάπου. Χορηγός μαζί μου Nova. Με την Nova κερδίζεις παντού. Μεταξύ άλλων, 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα μπορείς να πας Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το παντού app, παίρνεις τον deal. Περισσότερα στο nova.gr. Riders on the Storm από τους Doors έρχεται σε λίγο, πρώτα όμως Wind of Change από τους Scorpions και ακόμη πιο πριν χρηματοκιβώτιο, γιατί γίνεται χαμός. Παρασκευή 15 Μαΐου το χρηματοκιβώτιο, ετοιμάσου. 8.080 ευρώ. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις?
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσεις.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Powered by the E. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Wind of Change είναι Scorpions Red 96,3. Παρασκευή απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Είναι 6 και 37 τώρα, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο, Μετάλλικα, στους ρυθμούς των Μετάλλικα. Όλη η φάση τώρα, και δεν είναι μόνο αυτά στο ΆΚΑ, είναι και άλλα. Έχουμε και Παναθηναϊκό Βαλένθια απόψε. Έχει διάφορα πράγματα για να δούμε, θα κάνει ο Παναθηναϊκός το 3-1 για να πάει στο Final Four. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το ΆΚΑ? Υπάρχουν έκτακτα μέτρα, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπάρχουν διάφορες οδηγίες και απαγορεύσεις, όπως για παράδειγμα, πρόσεξε τώρα, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνάνε το μέγεθος α4, δηλαδή 21x30. Μεγαλύτερες τσάντες δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή είσοδος στο χώρο. Μιλάω για τη συναυλία των Μετάλλικα, έτσι. Απαγορεύονται επίσης φωτογραφικές μηχανές με αποσπόμενο φακό, εξοπλισμός ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης, όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, drones. Απαγορεύονται και τα drones. Ζώα, εκτός από ζώα βοηθείας. Μεγάλες ομπρέλες επίσης απαγορεύονται. Καρέκλες ή οποιοδήποτε φορητό κάθισμα. Αιχμηρά κοσμήματα. Αιχμηρά κοσμήματα υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού. Μαστίγια και χειροπέδες. Απαγορεύονται τα μαστίγια και χειροπέδες στη συναυλία των Μετάλλικα. Θα γίνει χαμός βέβαια, μιλάμε για πολύ δυνατό ήχο. 110 με 120 δεσιμπέλ υπολογίζουν περίπου οι ειδικοί. Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμό, ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα, πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οτιδήποτε μπορεί να εκτοξευτεί. Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες απαγορεύονται και επίσης εννοείται αλκοόλ και ναρκωτικά. Εντάξει, προτείνουν κιόλας μην έρθετε λέει με το αυτοκίνητο, αν είναι δυνατόν εκεί για να είναι καλύτερη η κυκλοφορία. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω πώς θα το ακούσουν αυτό. Εν τω μεταξύ, σήμερα ο Τάσος νίκησε στο χρηματοκιβώτιο, να στο θυμίσω αυτό, γιατί την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουμε 8.080 ευρώ. Ο Τάσος πήρε το μεγάλο jackpot σήμερα, θα ανακαινήσει το σπίτι του. Αν θέλεις να χτυπήσεις το επόμενο χρηματοκιβώτιο, 15 Μαΐου Παρασκευή, στείλε τώρα win στο 19600, είναι Mediatel, τελική τιμή 1,36. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρο του διαγωνισμού frontstage.gr. Μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Αν δεν ανακαινήσεις το σπίτι, μπορεί να οργανώσεις κάποιο ταξίδι, μπορεί να κάνεις οτιδήποτε άλλο θέλεις. Riders on the Storm, οι Doors. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Viber για μηνύματα 69, 80, 963, 963.

0: Sunrise Avenue, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 6 και 47. Γεια σας και εσάς που μου στέλνετε μηνύματα εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής στο 6989-63-963. Γεια σου Σόφη, γεια σου Γιώργο από Πειραιά, γεια σου Χρήστο που έστειλες λίγο νωρίτερα το μήνυμα. Καλησπέρα, είμαι Λεωφόρος Αλεξάνδρας και γίνεται ο χαμός. Μήπως πάνε στο ΆΚΑ για τους Μετάλλικα, λες, να έχουν ξεκινήσει από τώρα. Οκ, δεν αποκλείεται. Πάντως, μπορεί και να άκουσες πριν τους διάφορους όρους και κανόνες που υπάρχουν για την αυριανή συναυλία. Μιλάμε τώρα για sold out, 70.000 θεατές. Θα γίνει πραγματικός χαμός. Εννοείται ότι η Μετάλλικα και η Μετάλλικα είναι red. Να δεις τώρα τι σου έχω στη συνέχεια. Πρώτα όμως, χορηγός μαζί μου, Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις ούτε οπτική ίναι, ούτε το ίντερνετ στο σπίτι. Υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά άκουσες. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Άλλη μια το Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963 και σε λίγο εδώ Guns N' Roses, November Rain, Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο!
6: Μεσχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
16: It's Red. It rocks.
17: Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Red 96,3 από τα πιο αγαπημένα. A Girl Like You, Edwin Collins. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις. 6980-963-963, το ξέρεις πια. Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα στους δρόμους τώρα. Συνεχίζεται η έντονη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία σαν αθμήματα. Η Αττική οδός είναι κάπως καλύτερη. Στον Πειραιά επίσης συνεχίζεται ο χαμός, οπότε ξέρεις τώρα. Όπου και αν είσαι κολλημένος, αν είσαι και κάπου αλλού που δεν έχουμε εικόνα εμείς, στείλε μου μήνυμα κατευθείαν 6980-963-963 να δούμε τι παίζει. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα οχήματα τα δικά μας στους δρόμους, στα οποία πολλές φορές περνάμε πάρα πολλή ώρα και γίνεται, δηλαδή φτάνεις κάποια στιγμή στον προορισμό σου και λες ουφ, είναι αυτά τα οχήματα που έχουμε που δεν πετάνε. Για άλλα οχήματα που πετάνε και πιο συγκεκριμένα για εξωγήινους θα στα πω αμέσως μετά, γιατί έχουμε νέα για το θέμα αυτό, για το θέμα των εξωγήινων εννοώ. Βγήκανε στη φόρα αρχεία από το Υπουργείο Πολέμου, λέει, των ΗΠΑ, τα οποία πλέον χαρακτηρίζονται ως μη διαβαθμισμένα και άρα είναι προσβάσιμα. Εξωγήινοι, λέει, παντού τις τελευταίες δεκαετίες, ακόμα και στην Ελλάδα. Αμέσως μετά τα λέμε. Survivor, Burning Heart, Red 96,3.

Aerosmith, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 7 και 4 και κάτι ακόμα. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα πώς έχει αυτή η κατάσταση. Τι συμβαίνει, το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το Αμερικανικό Πεντάγωνο δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λένε Υπουργείο Πολέμου και όχι Υπουργείο Άμυνας. Οκ, εντάξει, άστο αυτό. Έδωσε στη δημοσιότητα πάρα πολλά αρχεία, δεκάδες αρχεία, σχετικά με τα λεγόμενα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, WAP. Και υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και για την Ελλάδα. Υποτίθεται ότι είναι νέα, ποτέ πριν δημοσιευμένα αρχεία, σαν μέρος μιας δέσμευσης, λέει, για ενημέρωση της κοινής γνώμης κτλ. Πλακώνονταν και μεταξύ τους αυτοί παλιότερα, Αμερικανοί πολιτικοί κτλ., για το αν πρέπει ή όχι να δίνουν τέτοιες πληροφορίες. Τώρα, τέλος πάντων, μη σε ζαλίζω με όλα αυτά. Ανάμεσα σε όλα αυτά περιλαμβάνονται και βίντεο από το Αιγαίο με άγνωστα αντικείμενα από Αμερικανούς πιλότους. Ένας πιλότος μάλιστα ανέφερε ότι είδε WAP τον Ιανουάριο του 2024, σχετικά πρόσφατα δηλαδή. Το περιγράφει, για το Αιγαίο μιλάμε τώρα, ως ένα διαμαντοειδές και κινούμενο με περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα. Ωραία, φανταστείτε, προσπεράσει θα κάνει αυτό. Ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων. Η συλλογή αυτή, που θα συνεχιστεί κιόλα εντωμεταξύ, δεν θα σταματήσει εδώ, θα δημοσιεύονται αυτά συνέχεια στη διεύθυνση war.gov/UFO. Αυτά είναι. war.gov/UFO, αν το θέλεις έτσι, και θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσιεύσεις. Βέβαια, εγώ τα έλεγα από παλιά αυτά, ότι ζουν, οδηγούν, παρκάρουν ανάμεσά μας. Από την άλλη, βέβαια, όλα αυτά που ξέρεις ότι είναι όντως UFO, WAP ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, και ότι δεν είναι υπτάμενα, ας πούμε, σκάφη άλλων χωρών, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ, λέω. Viber για μηνύματα 6980 963 963 6980 963 963.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Φιλανδί Χιμ, είναι ώρα 96,3 Παρασκευή, απόγευμα 7:25. Καλησπέρα και σε εσάς που στέλνετε συνεχώς μηνύματα εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής. Καλησπέρα στον Νίκο, τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και σε σένα, Στάλο. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Σόφη. Καλησπέρα και σε σένα, Σαβίνα, που μου λες ότι thank you για τα καλά λόγια, που κάνουμε καλή παρέα. Είμαι σε υπολογιστή, λέει, και πληκτρολογώ με το ρυθμό. Μη σου πω, κουνιέμαι. Πρώτη φορά είμαι σε δουλειά με ακουστικά στα αυτιά. Αυτά είναι. Thank you. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, It's 3 cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένο στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. 9 Μαΐου ένα ραντεβού, Yucatan and Sensory, Back to Zapier. 10 Μαΐου άλλο ραντεβού, Bronco με Andrew T. Papp. 14 Μαΐου Blue Brick με τον Κορίλα, ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, φοβερή Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα. Χορηγός μαζί μου Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις ούτε την οπτική ίνα, ούτε το ίντερνετ το γρήγορο στο σπίτι. Υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Άκου τι γίνεται τώρα με το χρηματοκιβώτιο, γιατί έρχεται πάλι Παρασκευή 15 Μαΐου με 8.080 ευρώ. Σήμερα ο Τάσος ήταν ο μεγάλος νικητής και πάλι μπράβο στον Τάσο, ο οποίος θα ανακαινήσει το σπίτι του, φίλε, έτσι. Okay. Δεν ξέρω αν θες να ανακαινήσει το σπίτι ή να πας ταξίδι, οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε, τα μετρητά είναι πολλά. 8.080 ευρώ την Παρασκευή 15 Μαΐου. Κανόνισε για την κλήρωση. Και σε λίγο έρχεται εδώ Chris Isaac, που θα τον έχουμε στην Αθήνα 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Ρέντε 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις?
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσεις.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Μη χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πολυτερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
19: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Παρασκευή απόγευμα, περίπου 20-21 λεπτά πριν από τις 8. Sweet Dreams με το Marilyn Manson που του αρέσει να κάνει φασαρία, ακόμα και με το τραγούδι των Eurythmics. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Όπως κάθε απόγευμα εδώ, αν κυλάει στο αίμα σου είναι red, μου φαίνεται ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνω μια έρευνα αν υπάρχει κάποιο πράγμα, αντικείμενο, κάποιο on, που να μην υπάρχει παγκόσμια μέρα. Σήμερα, ας πούμε, είναι Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου. Άκου να δεις τώρα, Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου, σήμερα, 8 Μαΐου. Λες να μας φέρει γούρι παίζοντας χρηματοκιβώτιο ο Γαϊδάρου? Βέβαια σε μένα δεν μπορεί να φέρει γούρι γιατί δεν μπορώ να παίξω. Μπορείς όμως εσύ, 8.080 ευρώ το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 15 Μαΐου. Μπορεί η Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου να σου φέρει γούρι, ποιος ξέρει. Στείλε μήνυμα WIN τώρα στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ, είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή άνω των 18. Να σου πω επίσης ότι αν ξεχνάς τα ποσά, μπορείς να γίνεις μέλος στο Members Club του Red 96,3. Μπες στο redfm.gr, θα το δεις, είναι πανεύκολο. Και να παίρνεις το mail σου κάθε εβδομάδα το ποσό. 8.080 είναι αυτή τη φορά. Οπότε στείλε WIN στο 19600 και θα είσαι από τώρα μέσα στην κλήρωση της Παρασκευής 15 Μαΐου. 8.080 ευρώ. Η Σουλτάνη του Swing, Dire Straits, Red 96,3.

0: It's My Life, Bon Jovi, Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 12 λεπτά περίπου. Πριν από τις 8, χορηγός μαζί μου Nova, κερδίζεις παντού με την Nova, μεταξύ άλλων Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers World, Signature Travel, έχεις exclusive Nova deals και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε πάνω από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 έρχεται. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Όπως κάθε απόγευμα, αν κυλάει έτσι το αίμα σου, είναι Red 96,3. Thanks για όλα τα μηνύματα. Πέρασαμε πολύ καλά, νομίζω, και σήμερα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Μετάλλικα αύριο και τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων highpriority.ticketmaster.gr.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
11: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο Servetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Servetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Servetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κάθε αίρεση είναι για τόσα πράγματα. Final Countdown σήμερα, Παρασκευιάτικα, 8 Μαΐου, μέσα στο Σαββατοκύριακο, που πρέπει να τα βάλει σε μια σειρά, ρε αδερφέ. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον αγώνα σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, εδώ πολύ κοντά στο στούντιο του 96,3 στο ΆΚΑ, για να περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Ευρωλίκας. Καλή επιτυχία. Και βέβαια συνεχίζεται το όλο Νταβαντούρι με τους Μετάλλικα, εννοείται αυτό, καθώς περιμένουμε την αυριανή πολύ μεγάλη και ιστορική σίγουρα συναυλία τους. Περνώντας από την Σπύρου Λούι, ερχόμενος από το σπίτι, από την Κυψέλη, βλέπω τα πάντα, παιδιά, και τον κόσμο που ερχόταν για το γήπεδο και το τι ετοιμάζουν μέσα στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό και τους Μετάλλικα, οπότε μιλάμε για οργασμό κανονικά από πράγματα που αγαπάμε. Λοιπόν, τι άλλο αγαπάμε, του Deep Purple, Soldier of Fortune, στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

Ρέντε 96,3 είναι Παρασκευή 8 Μάη του 2026. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη και φυσικά θα είναι το πρώτο καθαρά καλοκαιρινό με άνοδο θερμοκρασίας και ευτυχώς με λίγο αεράκι αύριο, λίγο βριαδάκι για να διώξει και την αφρικάνικη σκόνη. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα εδώ από τον αέρα του Ρέντε όπως κάθε βράδυ από τις 8 μέχρι τις 10 εκτός από Σαββατοκύριακα που τα λέμε 3 μέχρι το απόγευμα. Ακούγοντας τώρα καλέ, Way Down We Go, αν κυλές το αίμα σου, είναι Ρέντε. And

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη power ballad από τους Scorpions, When the Smoke is Going Down, στον Red 96,3, με το βραδάκι στην πόλη να ξεκινάει σιγά σιγά. Είναι Παρασκευή 8 του Μάρτιου 2026, το Σαββατοκύριακο είπαμε είναι σε εξέλιξη και μπαίνουμε σε ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς τα πιο intense 3-cent parties έρχονται στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. It's 3-cent Paloma Season λοιπόν, και την εβδομάδα αυτή το ραντεβού είναι 9 του Μάη Yucatan and Sensory Back to Zapion, 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap και 14 Μαΐου Blue Brick με τον Corilla. Ζωηρές πισαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3-cent Paloma ξέρει. See you there λοιπόν, Paloma Believers, απολαμβάνοντας πάντα υπεύθυνα. Red 96,3 βράδυ λοιπόν στην πόλη, ο Ρος Αποστόλου στο μικρόφωνο και καλώς Σαντάνα σε πολύ λίγο στα αυτιά σας.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ιδανικό κλίμα για το Πουσουκού το βραδάκι αυτό λοιπόν, Παρασκευή 8 Μάη του 2026. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, ακούγοντας νωρίτερα Carlos Santana Smooth και μόλις τώρα το απολαυστικό House of the Rising Sun από τους τελικούς Animals. Πάμε στη συνέχεια στον Red 96,3 δυνατά. Paradise City, Guns N' Roses, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Το τρελό μπάσο του Φλί, όλα τα λεφτά στο Around the World, των Red Hot Chili Peppers. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red και σήμερα το χρηματοκιβώτιο ερεχόταν από διπλό παρακαλώ jackpot και είχαμε νικητή τον Τάσο, ο οποίος πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά για την επόμενη Παρασκευή, 15 του μήνα, με 8.080 ευρώ. Οπότε στείλετε win από τώρα στο 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνετε το σχετικό τηλεφώνημα email σε εσάς αυτή τη φορά με το καλό και να πάρετε τα χρήματα. 8.080, αν απαντήσετε βέβαια σωστά στη μέρη για το ποσό. Ξαναλέω, 8.080 ευρώ για την επόμενη Παρασκευή. Μην διατελκώστε σε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, ερμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και φυσικά κάθε SMS αντιστοιχεί και σε μία συμμετοχή στην εκκλήρωση. Πάμε στη συνέχεια στον Red να ακούσουμε Nightmare από MSG και νωρίτερα Unchain My Heart από τον θρυλικό Joe Cocker. Red
1: World Tour. Linkin Park, Παρίσι. Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
2: U2, Las Vegas.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Metallica, Bologna.
4: Ωραία, μάγκα μου, χωρίς Metallica.
2: Rolling Stones, Στοκχόλμη.
4: Μάγκα μου, καλύστε.
5: This is the home of Red World Tour.
2: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την

channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive. Στο Onassis channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Να θυμηθούμε λοιπόν και την εποχή των παιδιών, των λουλουδιών, Flower Power και τα αρέστα. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Να δούμε πώς θα πάει το επόμενο. Μετά τις 9 το βράδυ, Παρασκευή 8 του Μάη, Γιώργος Αποστόλος στο μικρόφωνο. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη και φυσικά είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο, αφού αύριο έχουμε και την πολύ μεγάλη εμφάνιση των Metallica. Ξαναλέω, την πέμπτη φορά που οι Metallica έρχονται στην χώρα μας συναυλιακά. Θα έχουμε να πούμε πολλά και στην εκπομπή της Κυριακής και της Δευτέρας, αν και η σκέψη είναι να τα πούμε περισσότερο στην εκπομπή της Δευτέρας, που θα έχουμε κάνει cool off και θα έχουμε και στην διάθεσή μας και την ειδική φωνή του Χάκου Περβανίδη. Personal Jesus στη συνέχεια, The Best Mode, αν κυλά στο αίμα σου, είναι ready.

Τρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά στην 9 και 4 σου λέω πάντα τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει φορέβα και αυτή η Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση, που δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα, καθώς υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτό το θαλάσσιο ντρόουνο που εντοπίστηκε από ψαράδες στα νησιά της Λευκάδας. Μοιάζει να είναι ουκρανικό και είναι τίγκα εκρηκτικά. Πώς έφτασε τώρα αυτό το ντρόουν, πέρασε μέχρι τα νησιά της Λευκάδας και πώς δεν υπήρχε κανείς μέχρι εκεί να το σταματήσει, να το εντοπίσει κτλ. Είναι μια ιστορία που πραγματικά θα πρέπει να ερευνηθεί και σίγουρα όχι από εμάς. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε στα μουσικά μας πως το Fenian, το καινούριο άλμπουμ των Nick Up, είναι νούμερο ένα στην Αγγλία αυτές τις ημέρες και μάλιστα ξεπερνάει μεγάλα ονόματα μουσικά όπως η Melanie C και ο Michael Jackson. Μάλιστα η Nick Up είναι μια μπάντα που θα έρθει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας στο Terra Vibe σε λίγες σχετικά εβδομάδες. Περιμένουμε πώς και πώς και για αυτή την συναυλία. You Give Love a Bad Name στη συνέχεια. Bon Jovi στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: In the Air Tonight, Phil Collins, Red 96,3, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026, το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη και φυσικά δεν είναι μόνο ότι θα είναι ένα ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο λόγω της συναυλίας της αυριανής, αλλά κυρίως γιατί τελειώνουμε και με το πρώτο δεκαήμερο του Μάη και κοιτάμε πλέον κατάματα το καλοκαιράκι το οποίο είναι πρώτων πυλών και αυτό. Ακόμα στη συνέχεια τον Red, σου πρίγγελα πορεία μου και νωρίτερα Every You, Every Me από Πλασίμπο. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ρέντε 96,3 και Super Girl, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε βραδάκι από τις 8 μέχρι τις 10, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στη συνέχεια με Rock You Like a Hurricane από τους Scorpions, αλλά νωρίτερα Ramones, Somebody Put Something in My Drink. Προσοχή, τι σας βάζω στα ποτά.

0: Και τη τρέλα λοιπόν από τους Aerosmith 96,3 το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου του 2026 σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο που είναι σε εξέλιξη. Το ραντεβού μας θα τα δώσουμε αύριο έτσι και αλλιώς και στην εκπομπή την μεσημεριανή 3 με 6 και αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Όμως θα σας θυμίσω πως την Παρασκευή ανοίγει και πρώτο χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 8.080 ευρώ σήμερα. Έσπασε το διπλό jackpot από τον Τάσο, ο οποίος με τα χρήματα που θα πάρει, που είναι πάρα πολλά, θα ανακαινήσει το σπίτι του. Οπότε πάμε για την επόμενη Παρασκευή και μπορείτε από τώρα να στέλνετε τα SMS σας και να βάλετε την τύχη σας να δουλέψει, όπως μου αρέσει πάρα πολύ να λέω. Win1960 λοιπόν για τις συμμετοχές σας, για να κάνετε το τηλεφώνημα ημέρη, να απαντήσετε σωστά 8.080 και να πάρετε τα χρήματα την Παρασκευή 15 Πέμπτου. Μην τη κόστος σας SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος των συνδεσμητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους αθλησμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑΛΦΑ 210-92-15-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και σε όλες. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, όπως έλεγα, στις 3 το μεσημεράκι, εδώ στον Red 96,3. Καλό Σαββατοκύριακο. Red World
1: Tour. AC/DC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
5: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις?
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσεις.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Maiden World Tour. Iron Maiden Αθήνα.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: Bon Jovi Λονδίνο.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά είναι το όνειρό μου.
0: Def Leppard Παρίσι.
3: Ωραία, τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Alice Cooper, Terra Vibe Μαλακάσα.
1: Καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: ACDC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
0: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσεις.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.